Έστω με πάνω στο πίτα Νάνθη για ίντσο και στήτα κάτω στο πίτα για ψάχνω κομπριστή εκεί. Σίγουρος κύρατε κομπριστή να κομπριστή θερμός οράνθα εικόν στο πίτα Γκλέντα. Έτσι, πώς δείστε εις θερμός οράνθα μας ο μένος. Πώς ασύ παρακοστές μητέρ να πέτω κουτσέρ για ίντσο και στήτα. Η γλώσσα δείστε ασύ.